κλονιάτο φόρο. Που φύτεψαμε με καμούτσε γέλια. Και κουρτίζουμε σαν να μένω χώρο. Να πατήσουμε τον καρπό να κινήσει. Με στη φύλλα για θερμόμετρο. Τόσο χαρώμα το γλυκό μα να κλείσει. Που τον εγγυώνει ο γέρο. Πάμε βουρτί για να δούμε τα μπέλια. Με στον ύπνο μου τον κλονιάτο φόρο. Που φύτεψαμε με καμούτσε γέλια. Και κουρτίζουμε.